0: Εκόκειται. Τώρα ότι είναι φιλμά, είτε από φουτούρο. Είτε φουτούρο. Μετά πρισσία με σιόπτα.
1: Nog even die laatste regeldingetjes en dan lekker in de auto naar huis.